0: Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
1: πίσω. Όχι το καλοκαίρι και το καλοκαίρι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
2: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγιναν ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και γεωπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάρβη Δασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάρβη Δασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου? αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαμαθιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρόλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων, και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία Δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας, ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
2: Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομίας Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση ιστοφθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασία του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικός συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε εγκαταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και παρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Τσατήρης παραβρέθηκαν σε επαιτειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην δήμαρχος Κέρκυρας και διευθυντής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώς του συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαϊλένα Μανώλη.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στη καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Με έτοιμα προς την Οικονομική Υπηρεσία ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Έγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύ υπερή προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του αγωνικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύ υπερή προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν
1: ακούτε
2: όραμα
1: κοινό. Το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά, παρά μόνο να σας ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10η.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τρεις λέξεις μπορώ.
3: Όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Είσαι
3: εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια. Νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, «Οι δατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και

0: αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα να πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσιαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε.
3: Θα κάνουμε.
2: Παρουσία.
1: Ξέρετε τα.
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε. Και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκη και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι,
1: βέβαια.
2: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το.
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

0: χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
1: Έτσι.
0: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
2: Μπράβο.
3: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η Τεχνική Υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει η τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση ισοθερμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασία του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτη με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίδονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Αίγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Ο Δήμος Αίγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Τσατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Αίγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέησαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Αίγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλιαίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαϊλένα Μανώλη.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 κιλοβάτ, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Με έτοιμα προς την οικονομική υπηρεσία ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, Οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη έγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
4: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: portal. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινα, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίζει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο
0: χρόνο.
1: Ακούτε
0: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Συνέχεια.
0: Η ώρα είναι.
1: Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, μα πάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάρης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις μπορώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε, εκπέμπει.
4: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπερητό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, οι δατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει, θέλω να τα δω. Της λέω, άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
8: Οπότε θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
8: θα κάνουμε.
7: Παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
7: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
8: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
7: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
8: Ναι, ναι.
6: Βέβαια.
7: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί έτσι. Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
8: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
9: Μπράβο,
6: πολύ.
2: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
9: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την Διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
10: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ, υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά, η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ, πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
2: Ο κύριος Μιχάλη Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
11: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός. Τώρα συνταξιούχος πλέον, έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
10: εδώ, της κοινότητας.
11: Της κοινότητας των Αγίων αδερφά. Με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή, ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
10: Δημοτικά τέλη.
11: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
2: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερώνου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερώνου Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
2: Αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος γεννητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
12: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μία αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
13: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
12: τίποτα
13: κύριο Γιώργο Πίτρο.
12: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
13: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
12: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
13: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
12: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
13: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
12: κάνω... Μόνο το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
13: Τώρα.
12: Τέτοια διαχωρισμή.
13: Τώρα.
12: Όπου να είναι.
13: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
12: Όχι.
13: Λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της, από τις στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
12: Το ακρογιάλι θα ήταν τη Πέντζο Φιλμ.
13: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ. Είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
12: Αλλά δεν φοβήθηκες.
13: Εγώ. Όχι. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρει.
12: Δεν ήρθε τελικά.
13: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένουμε. Και έχω να σα πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντα τα σύννεφα. Ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση, λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο, που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
12: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
13: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
14: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος για όλα τα σύννεφα.
12: Και συνεργάτης.
14: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
12: Έλα καημένα.
14: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
13: πίσω.
14: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
2: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγιναν ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και γεωπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων,

0: πληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού, με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε, στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάριου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία μουσείου φυστικού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
1: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι, αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν

0: ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επίπεδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο, τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομίας Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρευσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Αίγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η Τεχνική Υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρου Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές, όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 5. Από ψήλωση των θαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασία του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε εγκαταστάσεις του Δήμου Αίγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Ο Δήμος Αίγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επαιτειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Μετανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις στελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ, ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
5: Τι να σας και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Τρεις λέξεις
5: εγώ. Όσες θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
5: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
5: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
6: Όχι,
5: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
5: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
5: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
5: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια ακριβώς για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα να πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
7: Πολύ.
5: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
7: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
7: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
5: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε.
5: Θα κάνουμε.
3: Παρουσία.
7: Ξέρετε τα.
3: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
5: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε. Και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
5: Ναι, ναι.
7: Βέβαια.
3: Είναι έτσι ακριβώς όπως το.
7: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
5: έτσι.
7: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα. Δηλαδή όλη αυτή τη. Ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο εκεί στην εφηβεία.
5: Έτσι.
7: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
5: Μπράβο,
7: πολύ.
2: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
8: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
9: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Έχουν υποστεί πολλές ζημίες.
0: 5 και 30.
9: Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά, η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένειά, δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
2: Ο κύριος Μιχάλη Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
10: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός. Τώρα συνταξιούχος πλέον, έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε, προηγούμενος ομιλητής είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
9: εδώ, της κοινότητας.
10: Της κοινότητας των Αγίων μου, με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή, ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
9: Δημοτικά τέλη.
10: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
2: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερώνου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτις τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερώνου Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών.

0: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίρετας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
1: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο.

0: Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
1: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
0: τίποτα
1: κύριο
0: να
1: Γιώργο πείτε. Πίτρο.
0: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
1: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
0: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
1: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
0: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή
1: από
0: που λέμε.
1: Εδώ. Ναι. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
0: μόνο κάνουμε... το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
1: Τώρα.
0: Τέτοια διαχωρισμή.
1: Ναι. Τώρα.
0: Όπου να είναι.
1: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
0: Όχι.
1: Όπως...
0: λοιπόν.
1: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
0: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
1: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
0: Αλλά δεν φοβήθηκες.
1: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
0: Δεν ήρθε τελικά.
1: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω.
0: Έχω
1: και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά. Προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε. Όπου βλέπετε μοντέλο είναι ο Ανέστης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
0: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
1: Από εκεί. Ναι. Λοιπόν, θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα και λέω πραγματικά... τι σκεφτόταν

0: αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, για από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
1: Η συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
2: σύν. Και συνεργάτης.
1: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
2: Έλα καημένα.
1: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
0: πίσω. Όχι το καλοκαίρι και το πράσινο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάρβιο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάρβιου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή. θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Στο σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
2: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ,
4: ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Η ώρα είναι 6. Θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η Τεχνική Υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλιαίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις. Στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για γιοταχή οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ, ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
4: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινα, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Ασία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύ υπερή προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ασίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύ υπερή προπονήτρια να συνεχίζει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Ασία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάρης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις μπορώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε, εκπέμπει.
4: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, οι δατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
8: Οπότε θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
8: θα κάνουμε.
7: Παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
7: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
8: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
7: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
8: Ναι, ναι.
7: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί έτσι. Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
8: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
9: Μπράβο,
6: πολύ.
2: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6:30.
2: Την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
9: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
10: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ, πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
2: Ο κύριος Μιχάλη Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
11: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός. Τώρα συνταξιούχος πλέον, έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
10: εδώ, της κοινότητας.
11: Της κοινότητας των Αγίων αδερφά. Με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή, ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
10: Δημοτικά τέλη.
11: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
2: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερώνου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερώνου Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί,

0: Ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της δημοτικής κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
1: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μία αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας ασπρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου.

0: πάω εκεί και με τον Λευτέρη το Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση. Ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος σε εσάς.
1: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
0: Τίποτα
1: κύριο
0: να μην
1: Γιώργο
0: πείτε.
1: Πίτρο.
0: Φάτε ένα γλυκό
1: Τι να
0: καλύτερα.
1: πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην
0: Παρακάτω, άλλη
1: Έλληνα,
0: ερώτηση.
1: στα παιδιά, στο
0: Μην τα κόψεις
1: σχολείο
0: αυτά.
1: κλπ. Κλπ.
0: Λοιπόν.
1: Πάρα πολλά.
0: Λοιπόν.
1: Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
0: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που
1: Από
0: λέμε.
1: εδώ. Γι' αυτό. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
0: Μόνο
1: κάνουν
0: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
1: Έτορα.
0: Τέτοια διαχωρισμή. Ναι,
1: Έτορα.
0: όπου να είναι.
1: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
0: Όχι.
1: Όμως, λοιπόν,
0: Λοιπόν.
1: από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδα και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα,
0: Το
1: λέω.
0: ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος φιλμ,
1: Δεν ξέρω ποιο
0: ίσως.
1: ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα
0: Τέλος
1: έναν
0: πάντων.
1: απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Αλλά δεν
1: Οπότε,
0: φοβήθηκες.
1: εγώ,
0: Όχι.
1: Μάλλον η καταιγίδα του Μάτου δεν
0: Δεν
1: ξέρεις.
0: ήρθε τελικά.
1: Όχι. Όχι, ήρθε,
0: Α,
1: περιμένετε. Έχω
0: εντάξει.
1: και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός,
0: Ναυτικός.
1: ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαυρ που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
0: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
1: Από
0: Ναι.
1: μπα. Τι λες, λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Η συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
0: Και
2: συν,
0: συνεργάτης.
2: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος, η έκθεση δεν θα είχε γίνει ποτέ.
0: Έλα καημένα, εντάξει.
2: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
1: πίσω. Όχι, θέλουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάλληλη ψωδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Τσατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Στην εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 κιλοβάτ, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις. Στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Την ευρύτερη περιοχή του Λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του Λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του Λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για γιοταχή οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός Λιμένα στην
2: ακούτε απέναντι το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 7.
1: Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπολίτη Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγκαίνια του μεγάλου αφιερώματος στον εγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό εγεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
1: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήχαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τρεις λέξεις
2: μπορώ. Όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετία να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
2: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Ευχαριστώ κύριο Βουλή.
2: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να είναι περιττό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕΙ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πάρα να πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
4: Πολύ.
2: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
4: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
4: Ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε
1: παρουσία.
4: Ξέρετε τα...
1: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
4: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί με τις παρέες, με τα κινητά, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
4: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Αιγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
6: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
7: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός. Υπήρχε, τώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μια κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια, κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα? Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι διστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολύ, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό, κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
0: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
8: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι
9: ακούτε
8: κι άλλα.
9: Ακούτε το είπανε, ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Ο προηγούμενος ομιλητής είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
7: της
8: κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
7: Δημοτικά τέλη.
8: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
0: Το Έγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Έγινας. Κι όμως, η Ρώμη Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Έγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025 το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτιστο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Έγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Έγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φύλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγρωφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ερήνης Κουνάδη με τον άκρο σπηρικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
9: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φύλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Ε, τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
10: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
9: τίποτα
10: κύριο Γιώργο Πίτρο.
9: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
10: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
9: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
10: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
9: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
10: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
9: μόνο κάνω... το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
10: Τώρα.
9: Τέτοια διαχωρισμή.
10: Ναι. Τώρα.
9: Όπου να είναι.
10: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
9: Όχι.
10: Όπως...
9: λοιπόν.
10: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
9: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
10: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
9: Αλλά δεν φοβήθηκες.
10: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρει.
9: Δεν ήρθε τελικά.
10: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
9: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
10: Από εκεί, μπα, τι λες λοιπόν.
9: Λοιπόν.
10: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
11: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος για όλα τα σύννεφα.
9: Και συνεργάτης.
11: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
9: Έλα καημένα.
11: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
10: Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπης Απανίδου και

0: προς τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάριου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία μουσείου φυστικού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και

0: πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρόλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας, και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας, ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάλληλη ψωδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Τσατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 κιλοβάτ, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στη καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Την ανανέωση συνεργασίας του με την Μετροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερηπροπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Αίγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίζει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Αίγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Αίγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
4: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
5: 10η.
4: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
5: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
4: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
5: Και να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Τρεις λέξεις μπορώ.
5: Όσες θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
5: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
5: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
6: Όχι,
5: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
5: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
4: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
5: Είναι αλλά εκτός Αιγίνης.
4: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
5: Την είδαμε, εδώ είναι.
4: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπερητό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι δεν τους ξέρω, να μου πούνε επισκεφτήκαμε το Μηνοκαθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή, είναι θησαυρή, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ακριβώς. Για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Να. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
7: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
7: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στηβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
8: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
7: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
9: Οπότε θα έρθω να κάνω.
8: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
9: θα κάνουμε.
8: Παρουσία.
7: Ξέρετε τα...
8: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
9: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
8: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο πίσω και στη Φωτεινή κάτω.
9: Ναι, ναι.
7: Βέβαια.
8: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
7: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
9: έτσι.
7: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
9: Έτσι.
7: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
10: Μπράβο,
7: πολύ.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
2: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
3: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Δεν μία ανταπόκριση.
4: 8:30.
3: Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι διστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό. Κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
4: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
3: της
4: κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή, ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
3: Δημοτικά τέλη.
4: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερώνου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
5: σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή, και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες, και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες, και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
6: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
5: τίποτα
6: κύριο Γιώργο Πίτρο.
5: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
6: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
5: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
6: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι

0: τους έχει προσφέρει πάρα πολλά.
1: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
0: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
1: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
0: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
1: μόνο κάνω... το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
0: Τώρα.
1: Τέτοια διαχωρισμή.
0: Ναι. Τώρα.
1: Όπου να είναι.
0: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
1: Όχι.
0: Όπως...
1: λοιπόν.
0: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
1: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
0: Δεν ξέρω ίσως. Ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα, εγώ είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
1: Αλλά δεν φοβήθηκες.
0: Εγώ. Oh. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
1: Δεν ήρθε τελικά.
0: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά-σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
1: Αυτό το έχει επικυβήσει.
0: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος για όλα τα σύννεφα.
1: Και συνεργάτης.
2: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Έλα καημένα.
2: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
0: Όχι,
2: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
0: Όχι, το καλοκαίρι και το πράσινο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάρβιο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάρβιου Διδασκαλείου στην Έγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάρκεια.

0: απόφασή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Έγινας. Τόσα χρόνια άρα, γιατί έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
1: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5, τις ημέρες των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς, θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρά 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις Και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας, και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί
2: το άνοιγμα το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ
1: για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο, τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται.

0: Ο Δήμος Έγινα συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινα κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επαιτειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλιαίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπολίτη Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαωνικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των ισιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάρης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Όσες
4: θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Ελληνίτες, αλλά Ελληνίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε, εκπλήρωσε τον κύριο Βουρλούμη.
4: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μια μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά. Και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η, σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
8: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
8: θα κάνουμε
7: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
7: Εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
8: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Να
7: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
8: Ναι.
6: Βέβαια.
7: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
8: έτσι,
6: με τις παρέες, με τα κινητά,
8: έτσι,
6: με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
8: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
9: Μπράβο,
6: πολύ.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις
10: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
1: Το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
2: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την Διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
3: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπηλή Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ, υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά, η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός, έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
4: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός. Τώρα συνταξιούχος πλέον, έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
3: εδώ, της κοινότητας.
4: Της κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή, ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
3: Δημοτικά τέλη.
4: Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερώνου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερώνου Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
5: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω

0: κρατήσει την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
1: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
0: τίποτα
1: κύριο Γιώργο Πίτρο.
0: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
1: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
0: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
1: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
0: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
1: Ναι. Γι' αυτό, Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
0: κάνω... Μόνο το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το χτίσαμε.
1: Τώρα.
0: Τέτοια διαχωρισμή.
1: Ναι. Τώρα.
0: Όπου να.
1: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
0: Όχι.
1: Όπως...
0: λοιπόν.
1: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή, δεν μας ταράζει.

0: Λοιπόν, η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
1: Το ακρογιάλι θα ήταν τη Πέντζο Φιλμ.
0: Δεν ξέρω ίσως ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ. Είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
1: Αλλά δεν φοβήθηκε.
0: Εγώ. Όχι. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε, δεν ξέρει.
1: Δεν ήρθε τελικά.
0: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένετε. Και έχω να σα πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντα τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση, λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
1: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
0: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
1: και συνεργάτης.
2: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Έλα καημένα.
2: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
0: Όχι,
2: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
0: πίσω. Όχι, θέλει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πεντιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαϊλένα Μανώλη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 κιλοβάτ, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στη καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του Λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του Λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για γιοταχή οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός Λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ, ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Ασία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ασίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Ασία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβάης.
4: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τις λέξεις
4: που όσες θέλεις.
5: Όλα. Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ναι. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Ναι. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕΙ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις, δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
7: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
7: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
7: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
7: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι.
6: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
6: πολύ.
2: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
8: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
9: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγο πολύ λίγα έξοδα. Πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
2: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
10: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός. Τώρα συνταξιούχος πλέον, έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει χτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει
1: ακούτε
10: καμία
1: το ραδιόφωνο
10: σημασία.
1: Του Aegina Portal.
10: Αυτό ήθελα να πω εγώ.
1: Η ώρα είναι
10: κάποτε
1: 10 και 30.
10: Πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
9: της
10: κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
9: Δημοτικά τέλη.
10: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
2: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ρόμου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Την ένατη πρόταση, η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρο σπιτικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
11: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας. Και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν. Και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
12: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
11: τίποτα
12: κύριο Γιώργο Πίτρο.
11: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
12: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
11: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
12: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
11: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
12: Ναι. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
11: κάνω το τείχος του Βερολίνου. Γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
12: Τώρα.
11: Τέτοια διαχωρισμή.
12: Ναι. Τώρα.
11: Όπου να είναι.
12: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
11: Όχι.
12: Όπως...
11: λοιπόν.
12: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας. Καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
11: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
12: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
11: Αλλά δεν φοβήθηκες.
12: Εγώ.
11: Όχι.
12: Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
11: Δεν ήρθε τελικά.
12: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο είναι ο Ανέστης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
11: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
12: Από εκεί, μπα, τι λες λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
13: Η συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
11: και συνεργάτης.
13: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος, η έκθεση δεν θα είχε γίνει ποτέ.
11: Έλα καημένα.
13: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
12: Όχι,
13: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
12: Όχι, το καλοκαίρι και το καλοκαίρι.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
2: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Εινάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε, στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Εινάριου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου

έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούριας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.

Αύριο, 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική σαν πρόκληση

0: και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων, πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυραιός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11.
1: Και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής υγείας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Ο Δήμος Αίγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Τσατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Αίγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Αίγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλιαίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαϊλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στη καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για γιοταχή οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Σία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίζει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Όσες
3: θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
5: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Εκτός Αιγίνης, ναι. Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
5: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή
3: το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη φωτεινή.
2: Να σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο Φύση και στη φωτεινή κάτσα.
3: Ναι, ναι.
6: Βέβαια,
2: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
3: έτσι,
6: με τις παρέες, με τα κινητά,
3: έτσι,
6: με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
6: μπράβο, μπράβο.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
7: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε γραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στου Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
8: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ, υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης
0: ακούτε
8: και
0: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
8: Οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί. Εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιλευθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό. Κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
9: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα, και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε ο προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση, έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
8: Δημοτικά τέλη.
9: Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Αίγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ηρώων Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθαίως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθαίως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθαίως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αίγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
8: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον
10: Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
11: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
10: τίποτα
11: κύριο Γιώργο Πίτρο.
10: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
11: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
10: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
11: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
10: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
11: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
10: μόνο κάνω το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
11: Τώρα.
10: Τέτοια διαχωρισμή.
11: Ναι. Τώρα.
10: Όπου να είναι.
11: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
10: Όχι.
11: Όπως...
10: λοιπόν.
11: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
10: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
11: Δεν ξέρω ίσως. Ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα, εγώ είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
10: Αλλά δεν φοβήθηκες.
11: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρει.
10: Δεν ήρθε τελικά.
11: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
10: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
11: Από εκεί, μπα, τι λες λοιπόν.
10: Λοιπόν.
11: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά

0: φίλες. Λοιπόν, θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
1: Συμβία, συνάδελφος. Σύντροφος και όλα τα
2: σύντροφα. Και συνεργάτης.
1: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
2: Έλα καημένα.
1: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
0: πίσω. Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάρβιο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε, στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάρβιου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άρα, γιατί έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντας. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντας, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο

0: είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
1: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
1: Και επίσης να πω 12. Εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.

0: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρευσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάλληλη ψωδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρευσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρευσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η Τεχνική Υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πενιντάρχου, Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναφλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχός του Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώς του συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στη καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ η εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Αίγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίζει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και ο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Τι να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να είναι περιττό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκι, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, «Οι δατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με τον Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
2: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
2: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
6: μπράβο, μπράβο.
1: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
7: Η ώρα είναι...
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Αίγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
8: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
7: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ, υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλη Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
9: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε, η προηγούμενος ομιλητής είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
7: Δημοτικά τέλη.
9: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ηρώων Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025 το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτις τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
10: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις

0: Αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες τις ασπρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν. Και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
1: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
0: τίποτα
1: κύριο Γιώργο Πίτρο.
0: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
1: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
0: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
1: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
0: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
1: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
0: μόνο
1: κάνω
0: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
1: Τώρα.
0: Τέτοια διαχωρισμή.
1: Ναι. Τώρα.
0: Όπου να είναι.
1: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
0: Όχι.
1: Όπως...
0: λοιπόν.
1: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
0: Το ακρογιάλι θα ήταν τη Spencer's Film.
1: Δεν ξέρω ίσως. Ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
0: Αλλά δεν φοβήθηκες.
1: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρει.
0: Δεν ήρθε τελικά.
1: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένετε. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
0: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
1: Από εκεί, τι λες λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρή χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Συμβία συνάδελφος Σύντροφος και όλα τα σύν.
0: Και συνεργάτης.
2: Συνεργάτης.

0: πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνο η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Έλα καημένα.
0: Εκείνο μα έριξε την ιδέα, εκείνο έκανε την πρόσκληση. Τιμή μα μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλου όσου έχουν έρθει και μα έχουν τιμήσει με την παρουσία του. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρο τη κοινότητα, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
2: Όχι το καλοκαίρι και το καλοκαίρι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Αίγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Ο Δήμος Αίγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Τσατήρης παραβρέθηκαν σε επαιτειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Αίγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Αίγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυλίων Δημήτριος Ορφανός και ο Δήμαρχος Αμοχός του Σήμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη.

0: Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του με την Μητροπολίτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα Βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Αίγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Αίγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Αίγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενήτη Καστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλης λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης, πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
5: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Όσες
5: θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορα καλλιτέχνη, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
5: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
5: εδώ έχουμε το, εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
6: Όχι,
5: δεν θέλεις.
6: Είσαι
5: εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ίρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
5: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
5: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ίρης μας.
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, «Οι δατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευθήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
7: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
7: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
8: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με τον Νεκτάριο, την τεχνική του, θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
7: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
5: Οπότε θα έρθω να κάνω.
8: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
5: θα κάνουμε
8: παρουσία.
7: Ξέρετε τα...
8: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
5: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
8: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
5: Ναι, ναι.
7: Βέβαια,
8: όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
7: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
5: έτσι.
7: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
5: Έτσι.
7: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
9: Μπράβο,
7: πολύ.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TV Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
1: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την Διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
2: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
0: Ο κύριος Μιχάλη Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
3: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός. Τώρα συνταξιούχος πλέον, έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη
4: τσιμεντόστρωση. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Όρια, η ώρα είναι 1:30.
2: Εδώ της κοινότητας.
3: Της κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
2: Δημοτικά τέλη.
3: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
0: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερώνου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερώνου Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
5: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
6: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
5: τίποτα
6: κύριο Γιώργο Πίτρο.
5: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
6: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
5: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
6: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
5: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
6: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
5: κάνω... Μόνο το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
6: Τώρα.
5: Τέτοια διαχωρισμή.
6: Τώρα.
5: Όπου να είναι.
6: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
5: Όχι.
6: Λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
5: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
6: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
5: Αλλά δεν φοβήθηκες.
6: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρει.
5: Δεν ήρθε τελικά.
6: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν. Όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... Από εκεί.
5: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
6: Από εκεί. Μπα. Τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
7: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
5: σύννεφα. Και συνεργάτης.
7: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
5: Έλα καημένα.
7: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
6: πίσω.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάρβιο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάρβιο Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άρα, γιατί έκανε. Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30/4/2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει και σχετική ειδησιογραφία.
8: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
9: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης.

8 έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοι μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρόλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο
Είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε.

0: με όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με την καλύτερη, με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και ξέροντας, γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν ετοίματος.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2.
1: Με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η Τεχνική Υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.

0: Διατύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάκης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Όσες
4: θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης, που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε, δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος, να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, και για μεγάλους.
8: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
8: θα κάνουμε
7: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
7: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
8: Και να πούμε και τη Φωτεινή.
7: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
8: Ναι.
6: Βέβαια.
7: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
8: έτσι,
6: με τις παρέες, με τα κινητά,
8: έτσι,
6: με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
8: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
8: Μπράβο,
6: πολύ.
2: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
9: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
10: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με
0: ακούτε
10: πολύ λίγο,
0: το ραδιόφωνο του Έγινα
10: πολύ
0: πόρταρα.
10: Λίγα έξοδα, είναι, πόσο πολύ έξοδα μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολύ, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός, έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
2: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
11: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός. Τώρα συνταξιούχος πλέον, έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
10: εδώ, της κοινότητας.
11: Της κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή, ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
10: Δημοτικά τέλη.
11: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
2: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ρώμη Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτιστο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών.

0: όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγραφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
1: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
2: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
1: τίποτα
2: κύριο Γιώργο Πίτρο.
1: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
2: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
1: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
2: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
1: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
2: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
1: μόνο
2: κάνω
1: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
2: Τώρα.
1: Τέτοια διαχωρισμή.
2: Τώρα.
1: Όπου να είναι.
2: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
1: Όπως...
2: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας. Καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
1: Το ακρογιάλι θα ήταν τη Πέντζο Φιλμ.
2: Δεν ξέρω ίσως. Ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ. Είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά-σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
1: Αλλά δεν φοβήθηκες.
2: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρει.
1: Δεν ήρθε τελικά.
2: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά-σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση, λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά-σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ, είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
1: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
2: Από εκεί, μπα, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
3: Η συμβία συνάδελφος, σύντροφος για όλα τα σύννεφα.
1: Και συνεργάτης.
3: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Έλα καημένα.
3: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
2: Όχι,
3: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
2: Όχι, το καλοκαίρι και το καλοκαίρι.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. χωρίς ουσία.

0: Γραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάρβιο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάρβιου Διδασκαλείου στην Έγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Έγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
1: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο

0: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρόλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια Όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας, και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς
1: τάξης
0: των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο, τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομίας Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρευσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, Μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την ανανέωση συνεργασίας του με την Ροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας. Να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάκης.
4: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις
4: μπορώ. Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ναι. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε, εκπέμπει στον κύριο Βουλή.
4: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Ναι. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί τους συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αδικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ακριβώς. Για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
3: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
6: Βέβαια,
3: όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι.
6: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
2: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Α, Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε καθεστώς άτυπο αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπο αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
7: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την Διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
4: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ, υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά, η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ
8: κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια, κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός, έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
2: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
9: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει χτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι. Σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία. Είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα. Είπανε, ο προηγούμενος ομιλητής είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
8: εδώ, της κοινότητας.
9: Της κοινότητας των Αγίων καλύτερα. Με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή, ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
8: Δημοτικά τέλη.
9: Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
2: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ρώμη Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτις τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
10: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μία αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σφανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος σε εσάς.
11: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
10: τίποτα
11: κύριο
10: να
11: Γιώργο Πίτρο.
10: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
11: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
10: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
11: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
10: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή
11: από
10: που λέμε.
11: Ναι. Από εδώ.

0: Η βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια, και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
1: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
0: Εδώ... ναι. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
1: μόνο
0: κάνουν...
1: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
0: Τώρα.
1: Τέτοια διαχωρισμή.
0: Ναι. Τώρα.
1: Όπου να είναι.
0: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
1: Όπως...
0: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας. Καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
1: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
0: Δεν ξέρω ίσως ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Αλλά δεν φοβήθηκες.
0: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, μάλλον δεν ξέρει.
1: Δεν ήρθε τελικά.
0: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω, και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
1: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
0: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Η συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
1: και συνεργάτης.
2: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου, αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Έλα καημένα.
2: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
0: Όχι το καλοκαίρι και το κάψιμο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

0: εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 κιλοβάτ, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για γιοταχή οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ, ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασία του Μετροπολίτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ η εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Αίγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Αίγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Αίγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλης λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
2: 10η.
1: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
1: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τις λέξεις εγώ.
2: Όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόση, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
2: εδώ έχουμε, το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Είσαι
2: εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, οι δατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευθήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
4: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
5: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με τον Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
4: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε θα έρθω να κάνω.
5: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε
5: παρουσία.
4: Ξέρετε τα...
5: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
5: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
4: Βέβαια.
5: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
4: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
4: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
2: Μπράβο,
4: μπράβο, μπράβο.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Αίγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
7: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
8: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε, τώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μια κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μια ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει? Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια, κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα? Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό, κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
0: Ο κύριος Μιχάλη Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
9: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150
6: ακούτε
9: μέτρα.
6: Το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Ο οποίος
6: είναι
9: 4:30. Τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
8: Δημοτικά τέλη.
9: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
0: Το Έγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Έγινας. Κι όμως, η Ιερών Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Έγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025 το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Έγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Έγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ερήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίρετας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
10: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Ε, τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
11: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
10: τίποτα
11: κύριο Γιώργο Πίτρο.
10: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
11: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
10: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
11: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Λοιπόν. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
10: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
11: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
10: κάνω το τείχος του Βερολίνου. Γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
11: Τώρα.
10: Τέτοια διαχωρισμή.
11: Τώρα.
10: Όπου να είναι.
11: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
10: Όπως...
11: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας. Καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
10: Το ακρογιάλι θα ήταν τη Πέντζο Φιλμ.
11: Δεν ξέρω ίσως ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
10: Αλλά δεν φοβήθηκε.
11: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρεις.
10: Δεν ήρθε τελικά.
11: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
10: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
11: Από εκεί, μπα, τι λες λοιπόν.
10: Λοιπόν.
11: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
12: Η συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
10: και συνεργάτης.
12: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος, η έκθεση δεν θα είχε γίνει ποτέ.
10: Έλα καημένα.
12: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
11: πίσω.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Εινάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε, στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Εινάριου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άρα, γιατί έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία μουσείου φυστικού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά, υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
13: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε

Άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής. 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων, πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας,
και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί

0: Το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης. Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας
0: Ακούτε
1: Ειρήνης,
0: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5.
1: Σημαντικού για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πεντιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαϊλένα Μανώλη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Στην εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 κιλοβάτ, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του Λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του Λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για γιοταχή οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός Λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του με την Μετροπολίτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητο στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενήτη καστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό εγενήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
2: 10η.
1: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
1: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Την ασκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τρεις λέξεις
2: όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγυπτιανοί, αλλά Αιγυπτιανοί και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5.
2: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Ευχαριστώ κύριο.
2: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε. Εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος. Και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να περιττώ, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕΙ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πάρα να πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
4: Πολύ.
2: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
4: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και η ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
4: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε
1: παρουσία.
4: Ξέρετε τα...
1: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
4: Βέβαια,
1: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
4: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
4: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
5: Μπράβο,
4: μπράβο, μπράβο.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε καθεστώς άτυπο αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Αιγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπο αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
7: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε η γραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
5: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε, τώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και
8: ακούτε
5: του κυρίου Μήλα,
8: του Έγινα Πόρταλ.
5: Την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μια κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μια ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι διστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολύ, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό, κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
0: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
9: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα, Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
5: της
9: κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
5: Δημοτικά τέλη.
9: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
0: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ρώμη Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025 το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτιστο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγρωφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ελλήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείσουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
8: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Ευχαριστώ. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
10: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
8: τίποτα
10: κύριο Γιώργο Πίτρο.
8: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
10: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
8: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
10: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
8: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή
10: από
8: που λέμε.
10: Εδώ, ναι. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
8: μόνο
10: κάνω
8: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
10: Τώρα.
8: Τέτοια διαχωρισμή.
10: Ναι. Τώρα.
8: Όπου να είναι.
10: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
8: Όπως...
10: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
8: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
10: Δεν ξέρω ίσως ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
8: Αλλά δεν φοβήθηκες.
10: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
8: Δεν ήρθε τελικά.
10: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά. Προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
8: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
10: Από εκεί, μπα, τι λες λοιπόν.
8: Λοιπόν.
10: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
11: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα σύννεφα.
8: Και συνεργάτης.
11: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
8: Έλα καημένα.
11: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
10: Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Εινάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Εινάριου Διδασκαλείου στην Έγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Έγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που

0: την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντας παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία μουσείου φυστικού το Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Αίγινας,

0: Η εννέα είναι απόφοιτη παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων, πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται
1: ακούτε
0: η ευκαιρία
1: το ραδιόφωνο
0: εδώ,
1: του Έγινα Πόρταλ.
0: Ότι
1: η ώρα είναι
0: μέσα στον
1: 6.
0: Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
2: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης. Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλιαίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαϊλένα Μανώλη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 κιλοβάτ, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του Λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του Λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για γιοταχή οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός Λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του με την Μητροπολίτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Αίγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Αίγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Αίγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
2: 10η.
1: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
1: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Είναι σκύλο τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τρεις λέξεις
2: μπορώ. Όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
2: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Παναγίδε,
2: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, οι δατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
4: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
5: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
4: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
2: Οπότε θα έρθω να κάνω.
5: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε. Την
5: παρουσία.
4: Ξέρετε τα...
5: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
5: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
5: Βέβαια, όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
4: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Το παιδί μόλις πάει
6: 6:30.
4: Φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
4: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
2: Μπράβο,
4: μπράβο, μπράβο.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε καθεστώς άτυπο αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπο αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15 Πέμπτου 2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
8: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
6: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε, τώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ, υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι διστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό, κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
0: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
9: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει χτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
6: Δημοτικά τέλη.
9: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
0: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερώνου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025 το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτις τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερώνου Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ερήνης Κουνάδη με τον άκρο σπηρικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείσουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
10: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σφανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα, στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν. Και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος σε εσάς.
11: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
10: τίποτα
11: κύριο
10: να
11: Γιώργο Πίτρο.
10: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
11: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
10: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
11: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
10: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
11: Εδώ, ναι. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
10: μόνο το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
11: Έτωρα.
10: Τέτοια διαχωρισμή.
11: Ναι.

0: γραμμή
1: από
0: που λέμε.
1: Εδώ. Ναι. Γι' αυτό. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
0: μόνο
1: κάνω
0: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
1: Ε, τώρα.
0: Τέτοια διαχωρισμή.
1: Ναι. Τώρα.
0: Όπου να είναι.
1: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
0: Όχι.
1: Όπως...
0: λοιπόν.
1: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
0: Το ακρογιάλι θα ήταν τη Πέντζο Φίλμ.
1: Δεν ξέρω ίσως. Ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Αλλά δεν φοβήθηκε.
1: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρεις.
0: Δεν ήρθε τελικά.
1: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένετε. Έχω, και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
0: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
1: Από εκεί, μπα, τι λες λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Η συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
0: σύννεφα. Και συνεργάτης.
2: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
0: Έλα καημένα.
2: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
1: Όχι,
2: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
1: πίσω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

0: περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η Τεχνική Υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επλανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Τσατήρης παραβρέθηκαν σε επαιτειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επλανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαϊλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 κιλοβάτ, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση σύμφωνα με την έκθεση στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένας στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

0: δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπολίτη Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινα, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Ασία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Ασία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
4: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τις λέξεις που εγώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι, δεν θέλεις.
4: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, «Υδατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας, που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
7: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
7: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
7: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
6: Βέβαια.
7: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι.
6: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
8: Μπράβο,
6: πολύ.
2: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
8: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
4: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπηλή Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ, υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά, η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ, πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό. Κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
2: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
9: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός,
0: το ραδιόφωνο του έγινε πόρτα. Εγώ αυτό
9: δεν το καταλαβαίνω. 30. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
4: εδώ, της κοινότητας.
9: Της κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή, ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
4: Δημοτικά τέλη.
9: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
2: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερών Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών.

0: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγραφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρο σπιτικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
1: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
2: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
1: τίποτα
2: κύριο Γιώργο Πίτρο.
1: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
2: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
1: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
2: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
1: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
2: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
1: μόνο
2: κάνω
1: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
2: Τώρα.
1: Τέτοια διαχωρισμή.
2: Ναι. Τώρα.
1: Όπου να είναι.
2: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
1: Όχι.
2: Όπως...
1: λοιπόν.
2: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
1: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
2: Δεν ξέρω ίσως ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
1: Αλλά δεν φοβήθηκες.
2: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρει.
1: Δεν ήρθε τελικά.
2: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
1: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
2: Από εκεί, μπα, τι λες λοιπόν.
1: Λοιπόν.
2: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
3: Συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
1: και συνεργάτης.
3: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Έλα καημένα.
3: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
2: πίσω. Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Εινάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε, στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Εινάριου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
4: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι, αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επίπεδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν

σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρόλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων, πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία
παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονείων.

0: και δαιμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων και δαιμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυριοσκενήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης. Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 8.
2: Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της παλιάς χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η Τεχνική Υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επαιτειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαϊλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 κιλοβάτ, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του Λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για γιοταχή οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός Λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ, ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την ανανέωση συνεργασίας του με την Προπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας. Να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάκης.
4: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις
4: εγώ. Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε, εκπέρασε τον κύριο
4: Βουλή. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί τους συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις, δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε την
3: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
6: Βέβαια.
3: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι.
6: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
2: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
7: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο
0: κομματόδρομο
7: και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
4: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ, υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά, η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ
8: κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια, κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός, έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
2: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
9: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει χτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι. Σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία. Είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε, ο προηγούμενος ομιλητής είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
8: εδώ, της κοινότητας.
9: Της κοινότητας των Αγίων καλύτερα. Με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή, ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
8: Δημοτικά τέλη.
9: Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
2: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ρώμη Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών.

0: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγρωφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
1: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μία αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
2: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
1: τίποτα
2: κύριο Γιώργο Πίτρο.
1: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
2: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
1: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
2: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Λοιπόν. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
1: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή
2: από
1: που λέμε.
2: Εδώ, ναι. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
1: μόνο
2: κάνω
1: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
2: Τώρα.
1: Τέτοια διαχωρισμή.
2: Τώρα.
1: Όπου να είναι.
2: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
1: Όχι.
2: Λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας. Καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
1: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
2: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Αλλά δεν φοβήθηκες.
2: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
1: Δεν ήρθε τελικά.
2: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... Από εκεί.
1: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
2: Από εκεί. Μπα. Τι λες, λοιπόν.
1: Λοιπόν.
2: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
3: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα σύννεφα.
1: Και συνεργάτης.
3: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Έλα καημένα.
3: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
2: πίσω. Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάρβη Δασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε, στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάρβη Δασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άρα, γιατί έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντα κρίσιμο για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί.

0: 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία μουσείου φυστικού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
1: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό.

0: προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων, πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο, τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομίας Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης. Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η Τεχνική Υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επλανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Τσατήρης παραβρέθηκαν σε επαιτειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επλανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλιαίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαϊλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για γιοταχή οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινα, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννητικό φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η, 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας. Να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τις λέξεις
4: που όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Είσαι
4: εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να είναι περιττό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, ναι, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 30...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
3: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και τη Φωτεινή. Να
3: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι.
3: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι.
6: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
6: πολύ.
2: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
7: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
4: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ, υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά, η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ
8: κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγο, πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός, έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
2: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
9: Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
8: εδώ, της κοινότητας.
9: Της κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή, ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
8: Δημοτικά τέλη.
9: Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
2: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ρώμη Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτιστο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών.

0: όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρο σπηρικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
1: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα, στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν. Και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
2: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
1: τίποτα
2: κύριο
1: να
2: Γιώργο
1: πείτε.
2: Πίτρο.
1: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
2: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
1: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
2: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
1: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή
2: από
1: που λέμε.
2: Εδώ, ναι. Αυτό, από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
1: μόνο
2: κάνουμε
1: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
2: Τώρα.
1: Τέτοια διαχωρισμή.
2: Ναι. Τώρα.
1: Όπου να είναι.
2: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
1: Όχι.
2: Όπως...
1: λοιπόν.
2: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από

0: δεν τους έβαλες να τους ακούσουν. Όπως...
1: λοιπόν.
0: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της, από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω. Θα δείτε, εγώ είδα έναν σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
1: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
0: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
1: Αλλά δεν φοβήθηκες.
0: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
1: Δεν ήρθε τελικά.
0: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά. Προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο είναι ο Ανέσης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
1: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
0: Από εκεί, μπα. Τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω, πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
1: και συνεργάτης.
2: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος, η έκθεση δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Έλα καημένα.
2: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
0: Όχι,
2: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
0: Όχι, το καλοκαίρι και το καλοκαίρι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διαδικασία.

0: κοπήλες κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η Τεχνική Υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρία συμπαρέσαν
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλιαίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 κιλοβάτ, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινα, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύ υπερή προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Αίγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύ υπερή προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Αίγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Αίγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις μπορώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευθήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Να
2: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο πίσω και στη Φωτεινή κάτω.
3: Ναι, ναι.
2: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
7: Μπράβο,
6: πολύ.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
8: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στου Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
7: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπηλή Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μια κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μια ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει και γίνεται πείτε ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια, κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό, κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει
9: την βοήθεια,
7: λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλη Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
10: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός. Τώρα συνταξιούχος πλέον, έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί, Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
7: Δημοτικά τέλη.
10: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Αίγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ηρώων Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αίγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
9: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
11: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
9: τίποτα
11: κύριο Γιώργο Πίτρο.
9: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
11: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
9: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
11: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Λοιπόν. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
9: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που
11: από
9: λέμε.
11: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
9: μόνο
11: κάνω
9: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
11: Τώρα.
9: Τέτοια διαχωρισμή.
11: Ναι. Τώρα.
9: Όπου να είναι.
11: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
9: Όπως...
11: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
9: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
11: Δεν ξέρω ίσως. Ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
9: Αλλά δεν φοβήθηκες.
11: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρεις.
9: Δεν ήρθε τελικά.
11: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένετε. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
9: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
11: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν.
9: Λοιπόν.
11: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
12: Η συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
9: σύννεφα. Και συνεργάτης.
12: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
9: Έλα καημένα.
12: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
11: πίσω. Όχι, όχι.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
1: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάριου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία μουσείου φυστικού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
13: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοι μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επίπεδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική.

ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο.
Θέλω λοιπόν.

0: να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και ξέροντας, γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας,
2: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Επίσημα,
2: η ώρα είναι
1: έτοιμα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομίας Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.

0: Ερώτηση της Πόπης Τσαβανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλιαίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 κιλοβάτ, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μετροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινα, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύ υπερή προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Αίγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύ υπερή προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Αίγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10η.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί χαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Όσες
3: θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
4: Όχι, δεν θέλεις. Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο πίσω και στη Φωτεινή κάτω.
3: Ναι, ναι.
2: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
6: Μπράβο,
5: πολύ.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Aegina Portal επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο
0: ακούτε
1: αίτημα
0: το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Η ώρα είναι Δήμο,
0: 11:30.
1: Το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
7: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στου Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
6: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά. Γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί. Εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται. Ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλη Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
8: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
9: Δημοτικά τέλη.
8: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Αίγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ηρώων Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αίγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
9: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
10: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
9: τίποτα
10: κύριο Γιώργο Πίτρο.
9: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
10: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
9: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
10: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Λοιπόν. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
9: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που
10: από
9: λέμε.
10: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
9: μόνο
10: κάνω
9: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
10: Τώρα.
9: Τέτοια διαχωρισμή.
10: Ναι. Τώρα.
9: Όπου να είναι.
10: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
9: Όπως...
10: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
9: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
10: Δεν ξέρω ίσως. Ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
9: Αλλά δεν φοβήθηκες.
10: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρει.
9: Δεν ήρθε τελικά.
10: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά-σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση, λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά-σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
9: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
10: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν.
9: Λοιπόν.
10: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
11: Η συμβία συνάδελφος, σύντροφος για όλα τα
9: σύννεφα. Και συνεργάτης.
11: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
9: Έλα καημένα.
11: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
10: Όχι,
11: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
10: πίσω. Όχι, θέλει.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
1: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπης Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάριου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου

0: υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία μουσείου φυστικού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
1: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση,

0: Να λάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο, τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυραιός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.

0: Ερώτηση της Πόπης Τσαβανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Αίγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο Δήμος Αίγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Αίγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Αίγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Αίγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Αίγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Αίγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννητικό φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10η.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Την ασκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τρεις λέξεις μπορώ.
3: Όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σύλλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε. Εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία. Ναι. Η σύντροφό του αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, οι δατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
6: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
6: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε.
6: Παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
6: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
6: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
6: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
5: πολύ.
1: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Αίγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
7: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
8: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά. Γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί. Εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται. Ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι διστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
9: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει χτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα, και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
8: Δημοτικά τέλη.
9: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ηρώων Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025 το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτις τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του δοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επαιτειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πενιντάρχου, Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπολίτη Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε

0: ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινα, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Ασία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Ασία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην

0: απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι.
3: Δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη δέκατη έκθεση και είναι το δέκατο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: Δέκατη.
3: Είναι η δέκατη έκθεση μέσα στα περίπου τρία χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
5: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάρης.
4: Τι να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Τρεις λέξεις μπορώ.
4: Όσες θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
6: Όχι,
4: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή, είναι θησαυρή, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, «Υδατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ακριβώς. Για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
2: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο μου λέει «Εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι?» Λέω «Είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα». Μου λέει «Θέλω να τα δω». Της λέω «Άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα». Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει «Αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα». Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η, σαν υλικό, η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
2: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
8: Οπότε θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
8: θα κάνουμε
7: παρουσία.
2: Ξέρετε τα...
7: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
8: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
7: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
8: Ναι, ναι.
2: Βέβαια.
7: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
2: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
8: έτσι.
2: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
8: Έτσι.
2: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
7: Μπράβο,
2: πολύ.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
9: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
10: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε, τώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ, υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγο, πολύ λίγα έξοδα. Πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
0: Ο κύριος Μιχάλη Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
11: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός. Τώρα συνταξιούχος πλέον, έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
10: της
11: κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
10: Δημοτικά τέλη.
11: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
0: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερών Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτις τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών.

0: όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγραφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρο σπηρικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε εννοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
1: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν
2: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Οι
1: οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν. Ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους. Χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το εγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου σας καλωσορίζουμε μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
3: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
1: τίποτα
3: κύριο Γιώργο Πίτρο.
1: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
3: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
1: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
3: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
1: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή
3: από
1: που λέμε.
3: Εδώ, ναι. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
1: μόνο
3: κάνω
1: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
3: Τώρα.
1: Τέτοια διαχωρισμή.
3: Ναι. Τώρα.
1: Όπου να είναι.
3: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
1: Όχι.
3: Όπως...
1: λοιπόν.
3: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας. Καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
1: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
3: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
1: Αλλά δεν φοβήθηκες.
3: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρει.
1: Δεν ήρθε τελικά.
3: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο είναι ο Ανέστης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
1: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
3: Από εκεί, μπα. Τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
4: Η συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
1: και συνεργάτης.
4: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Έλα καημένα.
4: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
3: Όχι,
4: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
3: Όχι, το καλοκαίρι και το πράσινο.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Εινάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Εινάριου Διδασκαλείου στην Έγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Έγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντας. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντας, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία μουσείου φυστικού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
5: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας. που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας, και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης. Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρευσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάλληλη ψωδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Αίγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη

0: και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η Τεχνική Υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Ο Δήμος Έγινα συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επαιτειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαϊλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Την προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στη καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2.
0: Τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.

0: Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπολίτη Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινα, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ η εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
5: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Τις λέξεις που εγώ.
5: Όσες θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
5: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
5: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
6: Όχι,
5: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
5: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
5: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
5: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, «Υδατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας, που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
7: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
7: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο μου λέει, εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι? Λέω, είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει, θέλω να τα δω. Της λέω, άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
7: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
5: Οπότε θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
5: θα κάνουμε
3: παρουσία.
7: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
5: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
5: Ναι, ναι.
7: Βέβαια,
3: όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
7: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
5: έτσι.
7: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
5: Έτσι.
7: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
8: Μπράβο,
7: πολύ.
2: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ιρής Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
8: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
9: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπηλή Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά, η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ, πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
2: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
10: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός. Τώρα συνταξιούχος πλέον, έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το
11: ακούτε
10: δρόμο,
11: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Η ώρα είναι αδιάβατος, τελείως,
11: 2:30.
10: Και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
9: της κοινότητας.
10: Της κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή, ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
9: Δημοτικά τέλη.
10: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
2: Το Αίγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ρώμη Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτιστο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αίγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών.

0: όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
1: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σχανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος σε εσάς.
2: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
1: τίποτα
2: κύριο
1: να
2: Γιώργο Πίτρο.
1: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
2: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
1: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
2: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
1: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
2: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
1: μόνο
2: κάνω
1: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
2: Τώρα.
1: Τέτοια διαχωρισμή.
2: Τώρα.
1: Όπου να είναι.
2: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
1: Όπως...
2: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
1: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
2: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
1: Αλλά δεν φοβήθηκες.
2: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
1: Δεν ήρθε τελικά.
2: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά-σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
1: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
2: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
3: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
1: σύννεφα. Και συνεργάτης.
3: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος, η έκθεση δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Έλα καημένα.
3: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
2: πίσω. Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάργειο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάργειου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούριας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει και σχετική ειδησιογραφία.
4: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι, αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοι μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρόλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας. που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας, και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικό

0: γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης. Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με